Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Τη σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, την τα πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσαλινό μαχαίρι.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

χέρια πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια

0: Καλημέρα Μελωδία, στο πρωινό της Τετάρτης.
1: Καλημέρα σας.
0: 3 Ιουνίου σήμερα. Mm-hmm. Περιμένουμε και σήμερα τριαντάρια.
1: Ναι, και πάνω.
0: Να ξέρετε. Και αύριο και την Κυριακή έχουμε 34 βαθμούς.
1: Ναι. Έτσι, ίσως λίγο βρέξει την Παρασκευή και το Σάββατο, δηλαδή έχει μια συννεφιά.
0: Σωστά, αλλά υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κουράγιο, το καλοκαίρι έχει πει για τα καλά. Ναι, υπομονή, εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, καλημέρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ με την Μαριάννα Κατσιμίχα και τη Μαρία Λαμανή σε μια πολύ ωραία συνάντηση στις κασέτες του Μελωδία, σε αυτές τις συναυλίες μας, δηλαδή εδώ στη μουσική μας σκηνή. Τραγουδούν το «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει».
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτης 3 Ιουνίου, 7 και 11 η ώρα. Πάμε τώρα στην εικόνα της ημέρας.
1: Ναι, για να δούμε σιγά-σιγά τι γίνεται στον Περσικό κόλπο, στην κατάσταση είμαστε, τι μέρα είναι, έχει ξημερώσει σήμερα.
0: Χθες λέγαμε άλλα.
1: Καλά, πάντα λέμε άλλα χθες.
0: Δηλαδή, χθες ο Τραμπ έλεγε ότι μέσα στην εβδομάδα ενδεχομένως να έχουμε μια συμφωνία.
1: Ναι, μετά αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο, έπληξαν μια στρατιωτική εγκατάσταση. Είχαμε αναχαιτήσεις ιρανικών πυράβλων και ντρόνς, γιατί και από τις δύο πλευρές, όπως καταλαβαίνει κανείς, φεύγουν διάφορα. Εκρήξεις στα στενά του Ορμούς, αμερικανικά πλήγματα σε πλοίο και στόχους στο ιρανικό έδαφος. Και κάπως έτσι όλη αυτή η εκεχηρία που ήταν κοντά χθες, ναι, ξανά απομακρύνθηκε.
0: Αυτά για το ξεκίνημα της ημέρας, έτσι για να μπει ωραία ημέρα. Θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 10 για τις επόμενες 3 ώρες. Ματούλα Δημήτρη, 7 και 12 η ώρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τα κλασικά μας. Ο Νίκος Ξυλούρης τώρα τραγουδά τον Ερωτόκριτο.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης, 7 και 17 η ώρα. Mm-hmm. Πάμε να σταθούμε τώρα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
1: Ομορφιά.
0: Ομορφιά και ταυτόχρονα ένας κίνδυνος.
1: Εντάξει, καθώς, μια ανησυχία.
0: Μιλάμε για τη Δήλο, mm-hmm. το ιερό αυτό νησί, καθώς βυθίζεται, όπως λένε οι επιστήμονες, ένα εκατοστό το χρόνο.
1: Ναι.
0: Και στη φωτογραφία βλέπουμε την αγορά του Θεοφράστου, ναι. από τα μνημεία της Δήλου, που επηρεάζονται.
1: Ναι, γιατί η Δήλος ήταν ένα πολύ σημαντικό εμπορικό και οικονομικό κέντρο. Οπότε η αγορά στο ένα τμήμα του νησιού αυτή του Θεοφράστου είναι ακριβώς αυτό που έχει διασωθεί. Η αγορά στην οποία γινόταν κάποτε στην αρχαιότητα πολύ μεγάλο.
0: Το μόλ της
1: εποχής. Ακριβώς, στην ταραβέρη στην, ναι. με τα καράβια και τους έμπορους. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, φαίνεται ότι η Δήλος γενικά απειλείται, αλλά δεν νομίζω. Εντάξει, προφανώς ότι όλες αυτές είναι έρευνες που αφορούν ξέρεις, διάφορα πορίσματα και πρέπει να συμβαίνουν, αλλά νομίζω ότι είναι γενικά, έχει να κάνει γενικά με την ανησυχία στις Κυκλάδες και τις.
0: Ναι, οι Κυκλάδες δεν μένουν ανεπηρέαστες όπως φαίνεται από την κλιματική αλλαγή, αλλά και το ίδιο το νησί φαίνεται να υφίσταται μια γεωλογική καθίζηση, όπως τη λένε οι επιστήμονες.
1: Okay.
0: Άρα λοιπόν η Δήλος φαίνεται να βυθίζεται περίπου κατά ένα εκατοστό ετησίως, σύμφωνα πάντα με το κλιματικό παρατηρητήριο.
1: Ένα εκατοστό το χρόνο.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Μοιραστείτε μαζί μας θέματα που θα θέλετε να σχολιάσουμε, ό,τι θέλετε, καλημέρες. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα με τον Ορφέα Περίδη, Ζηλεύει η νύχτα. Καλημέρα.

0: Ορφέας Φερίδης, ζηλεύει νύχτα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, καθώς μεθαύριο, στο μεγάλο μας παιχνίδι, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Έτσι λοιπόν, αν στείλετε κι εσείς το μήνυμά σας μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα, θα λάβετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει λίγο μετά τις 4 την Παρασκευή. Η Μέρη τότε θα κληρώσει ένα μήνυμα και θα καλέσει στον αριθμό αυτόν. Αν εσείς δεχτείτε το συγκεκριμένο τηλεφώνημα, πρώτον, πρέπει να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιό μας έχει 8.305 ευρώ και να κερδίσετε.
1: Αυτό είναι το ποσό.
0: Άρα λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά σας. Το 19.600 για να λάβετε και εσείς μέρος. Γράφουμε μόνο win στο μήνυμα, τίποτε άλλο. Και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Επίσης, κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύνου που ισχύει. Η γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο Melodia App. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Άλλη μία το ποσό, σημειώστε το, 8.305 ευρώ. Και πάμε στα κλασικά μας. Ξανά. Κώστας Τουρνάς τώρα και μην τις το πεις. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. 7 και 26 ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος. Κάθε Παρασκευή λοιπόν εκεί και Σάββατο. Αγαπημένες ταινίες θα προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας ένα πολύ όμορφο έτσι, κινηματογραφικό σκηνικό και ραντεβού. Η εμπειρία ξεκινάει πριν από την προβολή, νωρίτερα στο περίπτερο, στο lounge του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, για να πιάσετε θέσεις. Λοιπόν, και αν θέλετε να δείτε το πρόγραμμα των προβολών, θα μπείτε στα social του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ή στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ. Εάν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ιουλία Καραπατάκη.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Η Τάνια Τσανακλίδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας 2 εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.305 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Θα άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου.

0: Αιγυπτίας σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σου έλεγα πρόσεχε τις γυάλινες λέξεις, γιατί αλλάζουν χρώμα, αλλάζουν σχήμα. Εσύ δεν πρόσεξες, δεν μ' άκουσες, μόνο γελούσες. Και να που τώρα κομματιασμένες, άχρωμες, σε τριγυρνούν και εσύ μάταια προσπαθείς να τις επιχρωματίσεις. Άστοχο, σωτηρία Μαλάτου.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Μαντούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης.
1: Καλημέρα σας.
0: Είμαστε εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 10. Θα θέλαμε τώρα να δούμε το εξής, να σας προτείνουμε μάλλον το εξής. Αν θεωρείτε πως θέλετε να γυμνάσετε το μυαλό σας, καλό θα ήταν να ξεκινήσετε να μαθαίνετε ένα μουσικό όργανο. Αυτό το λένε οι επιστήμονες. Οι νευροεπιστήμονες συγκεκριμένα.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι, λένε πως αν ξεκινήσεις να μάθεις. Να μαθαίνεις.
1: Φλογέρα.
0: Ένα μουσικό όργανο, απλά δεν διευκρινίζουν ποιο. Ναι. Αν μαθαίνεις μουσική, κάτι καινούριο. Αυτό εννοούν ουσιαστικά.
1: Ναι. Πρώτα θα τρελάνεις από πάνω και από κάτω.
0: Ναι, μπορείς να πάρεις βέβαια ένα πλήκτρο.

0: καλύτερα με ακουστικά. Είναι μια λύση καλή αυτή. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι απλά ένα χόμπι που σου γεμίζει τον ελεύθερο χρόνο όταν μεγαλώνεις. Ουσιαστικά, πυροδοτεί βαθιές δομικές αλλαγές στον εγκέφαλό μας. Mm-hmm. Δηλαδή, τον τρόπο που είναι δικτυωμένα τα μέρη του εγκεφάλου, σε αυτές τις λεωφόρους όπως αποκαλούν οι ειδικοί, αυτό διορθώνουμε, βελτιώνουμε την.
1: Εκεί που έχει έργα στις λεωφόρους.
0: Ακριβώς. Τις επικοινωνίες, ας πούμε, μεταξύ τμήματων του εγκεφάλου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λέει όταν αποφασίζεις σε μεγάλη ηλικία να ξεκινήσεις κάτι καινούριο εν προκειμένου να μαθαίνεις μουσική.
1: Ουσιαστικά είναι σαν να κάνεις μια έτσι πολύ δυνατή προπόνηση στον εγκέφαλό σου.
0: Είναι προληπτικός αμυντικός μηχανισμός. Ουσιαστικά.
1: Ωραία. Ας αρχίσουμε τα τρομπόνια.
0: Μια μουσική προπόνηση, έτσι λέγεται, για να προλάβουμε τα άλλα, τα χειρότερα. 7 και 36 ώρα, καλημέρα Μελωδία. Συνεχίζουμε τώρα με Pix Lux και μοναξιά μου όλα στο πρωινό της Τετάρτης. Καλημέρα.

0: ο Θοδωρής Βουτσικάκης και το τυχερό αστέρι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Mm-hmm. Στο πρωινό της Τετάρτης.
1: 3 Ιουνίου σήμερα. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Και κάθε τέτοια μέρα, και όχι μόνο, σκέφτομαι πόσο η χαμένη ευκαιρία είναι για την πόλη μας, που εντάξει δεν προσφέρεται, η αλήθεια είναι, όπως κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Οι ανηφόρες δεν βοηθούν καθόλου.
1: Καθόλου. Ούτε αλλά και εκεί που δεν έχει ανηφόρες. Γενικά είναι μια πόλη φτιαγμένη έτσι που δεν βοηθάει, γιατί το ποδήλατο είναι ένα μέσο απλό, φθηνό, προσιτό, φιλικό στο περιβάλλον και στην κοινωνία, βελτιώνει ακόμα και τις, ξέρεις, και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, για την υγεία κάνει καλό επίσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά είναι κάτι που μόνο ως κάποιο ειδικό project ενός Δήμου ναι, σε μια συγκεκριμένη γειτονιά μπορούμε να το αξιολογήσουμε. Δεν είναι κομμάτι της ζωής μας.
0: Πρέπει να είναι επίπεδη γειτονιά, ναι, να έχει δρόμους, να έχει παρτέρια ειδικά.
1: Ναι, ή ακόμα και υπάρχουν γειτονιές όπως η δική μου για παράδειγμα, που στο πάνω της κομμάτι δεν μπορείς να κάνεις ποδήλατο έτσι όπως είναι φτιαγμένη, έτσι όπως είναι δομημένα τα... οι γειτονιές.
0: Ναι, στη δική μου γειτονιά υπάρχει μια,
1: κομμάτι, ναι,
0: στη δική μου γειτονιά υπάρχει μια κίτρινη γραμμή που ίσως να υποδηλώνει ότι κάποτε εκεί θα μπορούσε να είναι ένας ποδηλατόδρομος,
1: ναι,
0: τον οποίο δεν σέβεται κανείς φυσικά, ναι, γιατί δεν χωρούν πλέον τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, δεν χωρούν τα αυτοκίνητα, παρκάρουν από πάνω, περνάει, ναι, από πάνω το καρότσι, ο άνθρωπος, ναι, το παιδί, το πατίνι, ο κούριερ, γίνεται αυτή η γνωστή κόλαση. Αλλά εντάξει, είπα να το θυμηθούμε μια σήμερα.
0: Παρ' όλα αυτά, θυμόμαστε ότι πλέον καλό είναι να έχουμε και ένα κράνο για το ποδήλατο μαζί.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς έχουν αλλάξει λίγο αυτά τα πράγματα.
0: Έχουν αλλάξει πολλά
1: των παλαιότερων εποχών.
0: Επίσης, αν σας ενδιαφέρει το ποδήλατο, δοκιμάστε την εμπειρία του ηλεκτρικού ποδήλατου.
1: Ναι, είναι πολύ...
0: Αλλάζει εντελώς τα δεδομένα. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν έχετε μείνει στο παλιό ποδήλατο, που για να ανέβεις έναν κάπως ανηφορικό δρόμο υποφέρεις, το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι μια εντελώς άλλη εμπειρία.
1: Ναι, και μια άλλη εντελώς τιμή.
0: Σωστό και αυτό. 7 και 46 ώρα, καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Ζερβουδάκη και τα ανίποτα.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: 8 παρά 6 ώρα στο πρωινό της Τετάρτης. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. 3 Ιουνίου σήμερα και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που επιστρέφει στο σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια στην πόλη και θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα από τα υλικά του εργοστασίου.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Μην νομίζετε ότι το Box είναι μόνο για όσους έχουν Κοσμοτέ. Το Box είναι για όλους και είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Δηλαδή, έχουμε και δώρο 10 ευρώ στην πρώτη μας παραγγελία και μοναδικές προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη. Στις 8 έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.305 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.305 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.305 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
11: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
12: medcollege.edu.gr.
13: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
14: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλαιο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
4: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Κίνηση στους δρόμους, Κύφισος μποτιλιαρισμένος και σήμερα και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο, ίσως λίγο μεγαλύτερο το μποτιλιάρισμα. Επίσης, στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση που ξεκινά από το Ζεφύρι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, βέβαια, στο ύψος των Βρυλισσίων θα βρείτε και μποτιλιάρισμα. Άνοδος Κηφισίας με κίνηση, όπως και η κάθοδος Κηφισίας της Μεσογείου, συγγνώμη, στο ύψος του Χολαργού, περιφερειακή Καρέα από Ηλιούπολη και μετά, μέχρι να φτάσετε Βύρωνα. Και η παραλιακή αρχίζει και γεμίζει κυρίως το ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο και μετά. Αυτά είναι τα θέματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και στη Λεωφόρο Αθηνών βλέπουμε μποτιλιάρισμα. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Mm-hmm. Κουράγιο, υπομονή. Τα πράγματα θα δυσκολέψουν σε λίγη ώρα. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα. Ματούλα Δημήτρης. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα με Χρήστο Θηβαίο, το τραγούδι Αγάπη ή αλλιώς Πόσο πολύ σ' αγάπησα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 8 και 5 η ώρα. Πότε καταλαβαίνει κανείς ότι έρχονται οι εκλογές?
1: Όταν έρχονται οι ρυθμίσεις.
0: Όταν έρχονται και οι υποσχέσεις.
1: Ναι. Βασικά η ρύθμιση είναι αυτή τώρα. Είναι αυτή η νέα ρύθμιση για 72 δόσεις, εφορία και ταμεία. Έχουν βγει τα κομπιουτεράκια. Ποιοι, πότε θα πληρώσουν. Οι δόσεις είναι χαμηλές. Είναι πάρα πολλές δόσεις. Θέλω να πω είναι 72, οπότε μπορεί να ξεκινάει και από 30 ευρώ. Ποιοι εντάσσονται σε αυτές τις οφειλές? Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Δηλαδή, ό,τι χρωστάμε μέχρι το 2024 και δεν έχει ρυθμιστεί, μπορεί σε αυτή την καινούρια ρύθμιση να μπει. Τα έχει κάνει και ψηλά το πρωτοσέλιδο των νέων σήμερα, που λέει για τις παροχές, για το ότι όντως μύρισε εκλογές, για το ότι είναι αυτή η ρύθμιση, ναι, που λέμε, για το ότι είναι οι αναπροσαρμογές στις συντάξεις, τα επιδόματα
0: και τα ενίκια που θα επιστρέφονται σε περισσότερους.
1: Ναι, και φυσικά τα επιδόματα 150 ευρώ σε κάθε παιδί, που επίσης είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία που έχουν αρχίσει διάφοροι και βγάζουν τα κομπιουτεράκια, ποιοι τα δικαιούνται και ποιοι όχι. Όσο νομίζω και να τα αρνείται κανείς.
0: Ναι. Και όλα αυτά ενώ βλέπουμε πως το πολιτικό τοπίο αλλάζει.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον δημοσκοπικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ως το παρόν.
1: Γι' αυτό και νομίζω ότι και στριμώχνονται στην ουρά και τόσα νέα κόμματα. Γιατί καταλαβαίνουν ότι κάποια στιγμή, αν δεν είναι τον Οκτώβριο, δεν είναι τον Νοέμβρη, μπορεί να
0: έρχονται.
1: Ναι, έρχονται πάντως. Νομοτελειακό είναι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Βασίλη Κασούλη. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Είναι και η Φανή τώρα από τη δεκαετία του 80.

0: Γιώργος Καραδήμος εδώ, σε τραγούδι του Γιάννη Σπανού. Θυμίζουμε 12 Ιουλίου η μεγάλη μας συναυλία στο Λυκαβητό, με Τάνια Τσανακλείδου, Γιώτα Νέγκα και Κώστα Τριανταφυλλίδη και τρεις νέες φωνές, τις έχουμε γνωρίσει ήδη, Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου και Βασιλική Μιχαλοπούλου. Τα τρία αυτά παιδιά που γνωρίσαμε στις κασέτες οι φωνές του Αύριο θα λάβουν μέρος και αυτά στο μεγάλο μας αφιέρωμα για τον Γιάννη Σπανό, ο οποίος έχει υπογράψει πάρα πολλά αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Πολύ αγαπημένα μας.
0: Και θα είναι η ευκαιρία μας εκεί να τα θυμηθούμε όλα μαζί. Τα εισιτήρια, η προπόληση μάλλον έχει ήδη ξεκινήσει. 12 Ιουλίου, νέα ημερομηνία στο Λυκαβητό. Τώρα, να πάμε στο χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα γίνει η μεγάλη κλήρωση. Άρα λοιπόν, προλαβαίνετε και εσείς να λάβετε μέρος, διότι αυτή τη φορά δίνουμε 8.305 ευρώ. Αν θέλετε να τα διεκδικήσετε, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19.600 γράφοντας win, τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε πρώτον να απαντήσετε στην κλήση και δεύτερον να πείτε στη Μέρη πως
1: αυτό είναι το ποσό,
0: το ποσό είναι 8.305 ευρώ και να κερδίσετε. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.
1: Καλή εμείς.
0: Θα θυμίσουμε επίσης ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Βασίλη Παπακοσταντίνου, το τραγούδι «Πάρε με».

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Τετάρτης, 8 και 20 ώρα. Εσείς ποια συναυλία θεωρείτε ότι προκάλεσε μεγαλύτερη δόνηση? Και το εννοούμε αυτό, διότι υπήρξε σεισμογράφος που κατέγραφε την όλη κίνηση.
1: Ναι.
0: Στην Αθήνα. Η συναυλία των Metallica ή των Iron Maiden?
1: Νομίζω Metallica.
0: Ή το Final Four?
1: Το Final Four στο σπίτι μας. και στην πλατεία κάτω στο Πειραιά, αλλά που ήμασταν μετά. Αλλά...
0: ναι, τι κατέγραψε λοιπόν ο σεισμογράφος? Κατέγραψε, έχεις δίκιο, ότι οι Metallica αναδείχθηκαν πρωταθλητές της δόνησης, προκαλώντας εδαφικές δονήσεις 2,5 φορές ισχυρότερες από τους Iron Maiden.
1: Ναι.
0: Είναι νέα μόδα αυτή. Το είχαν κάνει και για την Taylor Swift, νομίζω, κάπου.
1: Ναι,
0: καλά,
1: γενικά,
0: και έχουν κάνει,
1: ναι,
0: και πώς αλλάζει η οικονομία μιας πόλης.
1: Ακριβώς,
0: μια φορμή, μια
1: επειδή όλα είναι marketing και όλα πλασάρονται ως κάτι που αλλάζει τα πράγματα από τη γη μέχρι το ταμείο. Ναι, μετριούνται πια όλα, ακόμα ναι, και τα decibel με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων.
0: Στο ACA, στο Final Four, τι συνέβη?
1: Στο Final Four του ACA, αυτό που συνέβη.
0: Ναι,
1: σεισμικά
0: μιλώντας, δημιούργησαν λοιπόν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, δημιούργησαν επίσης λισαφή σεισμικά σήματα συγκρίσιμα με τη συναυλία των Iron Maiden. Δεν έφτασαν τους Metallica όμως.
1: Ναι. Ωραία.
0: Περιμένουμε τώρα άλλη μεγάλη συναυλία να δούμε.
1: Έχουμε συναυλίες αρκετές μέσα στο καλοκαίρι και τις επόμενες.
0: Με τέτοιες
1: δονήσεις. Νομίζω ότι για τον χρόνο θα πρέπει να περιμένουμε για τέτοιες. Εκτός αν μας έρθει από κάπου που δεν το περιμένεις.
0: Πάντως, για να είμαστε και λίγο πιο ρεαλιστές, όπως λένε και οι ειδικοί, αυτές οι τιμές δεν αντιστοιχούν, λέει, σε πραγματική σεισμική δραστηριότητα. Απλά προσφέρουν ένα χρήσιμο μέτρο σύγκρισης της ενέργειας που μεταδίδουν οι άνθρωποι στο έδαφος.
1: Ναι. Επίσης, αυτό καλό είναι να το ξέρουν και οι αρχαιολόγοι.
0: Βέβαια.
1: Όταν μετά κάποια στιγμή ζητάμε αρχαιολογικούς χώρους ή θέατρα για τέτοιες έτσι μεγάλες συναυλίες, και αυτό είναι και ένα επιχείρημά τους έτσι κι αλλιώς, πάντα τα ντεσιμπέλ και η επιβάρυνση.
0: Και οι δονήσεις. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Τσιγάρο, το πρωινό της Τετάρτης, 3 Ιουνίου σήμερα, 8 και 22 η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 3 Ιουνίου, 8 και 25 η ώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Μπαρίλα, με το Basil Bar by Pesto Barilla που επιστρέφει και δίνει χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας. Τι παίζει εκεί? Ο βασιλιάς των αρωματικών, ο φρέσκος βασιλικός και μια μοναδική γευστική εμπειρία. Δωρεάν Pesto Bites με την ασυναγώνιστη κρεμόδη Pesto alla Genovese της Μπαρίλα. Πρώτη στάση 5 με 6 Ιουνίου, τώρα σε λίγες μέρες, στην Κηφισιά. Συνεχίζει 12 με 13 Ιουνίου, πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα. Και 19 με 20 Ιουνίου, κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης. Βγείτε στους δρόμους, βρείτε το Basil Bar, μας λέει η Μπαρίλα, και ζήστε έτσι το πιο πράσινο καλοκαίρι, θα είμαστε όλοι εκεί. Επίσης,
1: τι έχουμε? Έχουμε το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που δίνει ραντεβού για άλλο ένα καλοκαίρι εκεί στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για το Park Your Cinema αλλά και το Park Your Cinema Kids. Δηλαδή, Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια, με μια έτσι πολύ ωραία κατάσταση που έχουν φτιάξει. Πολύ ωραίο κινηματογραφικό ραντεβού. Θα βγάλετε αναμνηστικές φωτογραφίες, θα πιάσετε θέση, θα απολαύσετε έτσι κερασμένο popcorn και θα δείτε φυσικά το πρόγραμμα των προβολών για όλες τις εβδομάδες και για τους μικρούς και για τους μεγάλους, είτε στα social του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, είτε στα site του Κουπίστην, του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Συνεχίζουμε με Λάμπρο Βασιλείου και το Δέντρο. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκεσαι καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης, 3 Ιουνίου έχουμε σήμερα, 8 και 38 πάει η ώρα. Θυμίζουμε, είναι η ώρα για το παιχνίδι μας, το ακούμε φωνές και επειδή έχουμε σκαλώσει κάπως και έχουν μείνει μόνο δύο φωνές, έχετε βρει τις τρεις και ψάχνουμε τις άλλες δύο από το μοντάζ μας, χρειαζόμαστε εδώ μια υπενθύμηση για να δώσουμε στον εαυτό μας μια ευκαιρία ακόμα και να δηλώσετε συμμετοχή, για να σας τηλεφωνήσουμε και να ξεκινήσει έτσι ο νέος γύρος των τηλεφωνημάτων. Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μια φορά το μοντάζ. Αποκαλύπτουμε, μάλλον θα θυμίζουμε ότι έχουμε βρει ήδη την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Γιάννη Χαρούλη και την Μαρία Παπαγεωργίου. Η Αλίκη λέει το πρώτο πάντα, ο Γιάννης Χαρούλης το δεύτερο πάντα και η Μαρία Παπαγεωργίου ακούγεται στο τέλος στο ΙΑ από τη λέξη μελωδία. Ποιες φωνές λένε το έντεχνα και μελόδ? Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
1: Πάντα
2: έντεχνα,
3: πάντα
1: μελωδία.
0: Έχετε βρει κάτι?
4: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Είναι λίγο δύσκολο, οκ, okay, αλλά γι' αυτό και θέλουμε να βοηθήσουμε λίγο παραπάνω.
4: Με ποιο τρόπο να βοηθήσουμε?
0: Με επανάληψη προς το παρόν. Προς το παρόν με επανάληψη. Προς το παρόν με επανάληψη. Άλλη μία φορά λοιπόν προσέχουμε τη λέξη έντεχνα και μελόδ.
1: Πάντα
2: έντεχνα,
3: πάντα
1: μελωδία.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε βρει τις φωνές, ή θέλετε να παίξετε απλά έτσι με την τύχη σας.
4: Ναι, βέβαια.
0: Τηλεφωνείτε, διότι αν. Μάλλον. Δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε εμείς και αν μας πείτε τις φωνές σωστά, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί θα ακούσετε και το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με τα κλασικά μας. Ο Γιάννης Πουλόπουλος στο «Μια φορά μονάχα φτάνει».

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό.

μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 9 παρά 14 η ώρα.
1: Και αν έχετε κάνει έτσι μια μικρή βόλτα, ή αν είστε της δουλειάς, ή αν τέλος πάντων σας αγαπάτε το ποδόσφαιρο, θα καταλαβαίνετε είτε από διαφημιζόμενους είτε από κανάλια ότι όλα γυρνάνε γύρω από το Μουντιάλ. Αυτό που ξεκινάει σε λίγες μέρες, έτσι. Έχουμε Μουντιάλ φέτος, έχουν στηθεί οθόνες, έχουν κανονιστεί διακοπές, βραδιές.
0: Δεν συμμετέχει η Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Απλά έτσι το αναφέρουμε.
1: Μουντιάλ. Άλλο Μουντιάλ αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξεκινάει το Μουντιάλ σε λίγο, αλλά τώρα βλέπουμε εδώ πέρα και θα πούμε μερικά πράγματα για την διοργάνωση τη φετινή που είναι σε τρεις χώρες διοργανώνεται. Αλλά τώρα βλέπουμε εδώ πέρα ότι μια πολύ ιστορική φανέλα από τον τελικό του Μουντιάλ του 1958, η φανέλα του Πελέ. Το νούμερο 10 δηλαδή που φόραγε ο Πελέ στο θρίαμβο της Βραζιλίας επί της Σουηδίας τότε, αυτός ήταν ο τελικός του Μουντιάλ, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα ακριβότερα αθλητικά συλλεκτικά αντικείμενα, γιατί βγαίνει σε δημοπρασία, και η εκτίμηση είναι ότι θα χτυπήσει πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι πολύ συχνές οι τιμές αυτές για αθλητικά αντικείμενα, τέλος πάντων, για τους συλλέκτες.
0: Θα δώσει ιδιώτης, ναι, 6 εκατομμύρια δολάρια για αυτή
1: για
0: τη φανέλα.
1: Για να πάρει τη φανέλα του Πελέ από τον τελικό του Μουντιάλ του 58. Συνήθως αυτές οι τιμές είναι για πολύ μεγάλους ζωγράφους. Είναι για πίνακες και Έλληνες, ναι, και ξένους. Πάρα πολύ υψηλή τιμή. Οπότε, αν έχετε καμία φανελίτσα, γενικά οι άνθρωποι που έχετε, και αρχίστε λίγο να τα ψάχνετε.
0: Πότε έγινε αυτή η ιστορική νίκη?
1: Το 58.
0: Το 58.
1: Ναι, ήταν το Μουντιάλ τότε. Εντάξει, στα φόρτε το φαντάζομαι. Ο Πελέ, μόνο από τα βιβλία μπορούμε να έχουμε μαρτυρίες εδώ για εκείνη την περίοδο. Αλλά εντάξει, ο Πελέ είναι των γονιών μας το είδωλο. Ήταν ο Μέση, κατά ψέματα, ο Ρονάλντο.
0: Ήταν και μια πολύ
1: εποχής
0: μεγάλη νίκη. Δηλαδή η Βραζιλία, μια χώρα με τόσα προβλήματα, να κερδίσει την προηγούμενη και τη Σουηδία.
1: Εντάξει, ναι. Η Βραζιλία, κακά τα ψέματα, είναι η Βραζιλία.
0: Είναι έτσι, η Βραζιλία,
1: δηλαδή
0: φυσικά,
1: είναι η χώρα του ποδοσφαίρου. Και φέτος στο Μουντιάλ, προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας είναι ο μεγάλος Κάρλο. Κάρλο Αντσελότη είναι ο προπονητής της Ρεάλ, μεταξύ άλλων δηλαδή. Θέλω να πω, ένας από τους ανθρώπους που άφησαν το σημάδι του στην Ρεάλ, από τότε που έφυγε έχουμε διαλυθεί. Αλλά ναι, είναι λοιπόν προπονητής στην Εθνική Βραζιλία, σε αυτή πολύ μεγάλη μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Και ξεκινάει το Μουντιάλ 11, το που να είναι.
0: 11 Ιουνίου.
1: 11 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι 19 Ιουλίου. Κάποιον τον Μπεν Χουρ δεν είναι Μουντιάλ. Λοιπόν, ναι, θα διαρκέσει πάνω από ένα μήνα σε 16 πόλεις της Βόρειας Αμερικής, Καναδά, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άρα
1: 60 αγώνες.
0: Θα είναι σε ώρες που μπορούμε να βλέπουμε εμείς.
1: Αμερική, Βόρεια Αμερική.
0: Δύσκολα μάλλον.
1: Όχι, δεν θα είναι σε ώρες που μπορούμε να βλέπουμε. Εκτός από εμάς που ξυπνάμε πολύ πρωί.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Ελεονόρα Ζουγανέλη τώρα, και κόψε και μοίρασε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τετάρτης, 9 παρά 8 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το WhatsApp της Κοσμοτέ. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει το δικό της, στον δικό της ρυθμό και φτιάχνει τον δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Έτσι λοιπόν το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Αυτά προς το παρόν. Έχουμε κίνηση στους δρόμους στις 9. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
2: Σπασμένο καράβι.
1: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 8.305 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις...
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έχει ξανατύχει.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.305 ευρώ.
7: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
16: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
17: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
18: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
19: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
20: Όχι!
19: Όχι!
20: Όχι! Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
21: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
22: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
23: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
24: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
25: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
26: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
27: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
26: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
27: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
28: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
29: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
30: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
31: στο onassis.org.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 9 και 1 πάει η ώρα, κίνηση στους δρόμους. Έχουμε ποτηλιάρισμα φυσικά στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Και η Αττική οδός είναι ποτηλιαρισμένη αρκετά. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Ζεφύρι και μετά μέχρι να φτάσει τα Δαχτυλίδη σίγουρα. Επίσης, άνοδος Κηφισίας ποτηλιαρισμένη, κάθοδος Μεσογείων από το ύψος του Χαλανδρίου. Και η περιφερειακή του Καρέα. Από Ηλιούπολη και μετά, στο ρεύμα προς Μεσογείων, μέχρι να φτάσετε στον Βύρονα. Η Εθνική Αντιστάσεως από Δάφνη και μετά από Γυμναστική Ακαδημία, μέχρι να φτάσετε κέντρο. Άνοδος Συγκρού και άνοδος επίσης Βασιλείου Κωνσταντίνου. Όχι στην κάθοδο αυτή τη φορά, βλέπουμε περισσότερο μποτιλιάρισμα. Εκεί μπροστά από το Καλλιμάρμαρο. Βλέπουμε επίσης στον Κηφισό μεγάλο μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού, εκεί στο ύψος του Ρέντι. Μέχρι να βγείτε δηλαδή παραλιακή. Και έχουμε κίνηση στην παραλιακή και στο ρεύμα προς Γλυφάδα αυτή τη φορά, κυρίως μετά από τη Μαρίνα Φλίσβου, αλλά και στο λιμάνι.
2: Γενικά δεν είναι πολύ εύκολο.
1: Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα και σήμερα υπομονή. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Χαρούλη, Σου μιλώ και κοκκινίζεις.

0: μελωδιά. Καλημέρα μελωδιά. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτη, 9 και 6. Πάλι ώρα. Πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη, διότι βρήκαμε μια είδηση που έχει όντως ενδιαφέρον.
1: Έχει πλάκα. Έχει γιατί πλάκα. Μιλάνε όλοι γι' αυτό στην Αμερική έτσι κι αλλιώς και πριν να ξεκινήσει το Μουντιάλ, γιατί είναι και η χώρα που φιλοξενεί το Μουντιάλ. Έτσι, και πριν περάσουμε στο ποδόσφαιρο, κακά τα ψέματα, το μεγάλο θέμα στους Αμερικανούς που αγαπούν τον αθλητισμό είναι το NBA. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει.
0: Ακόμη πάντως και να κρύβει πολιτικό μάρκετινγκ αυτή η κίνηση, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία. Το είδαμε στα social media του Μαμντάνη, ο οποίος είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης και είχε καλέσει. Καταρχάς να πούμε το εξής, για να ξεκινήσουμε από την είδηση. Ότι η Knicks, η ομάδα δηλαδή μπάσκετ της Νέας Υόρκης, πέρασε στους τελικούς του NBA μετά από πάρα πολλά χρόνια. Οπότε γενικά υπάρχει μια αδιανόητη γιορτή στην πόλη. Δηλαδή όλοι οι μεγάλες προσωπικότητες, οι σκηνοθέτες, όλοι αυτοί που στηρίζουν την ομάδα, γίνεται κόλαση στην πόλη από τη χαρά, τέλος πάντων. Θα αντιμετωπίσουν τους Spurs. Spurs, ναι.
0: Να βάλουμε μια παράμετρο ακόμα. Τα παιδιά, ναι, κοιμούνται νωρίς στην Αμερική γενικά,
1: γενικά
0: και στο εξωτερικό.
1: Κανονικά γενικά τα παιδιά παντού πρέπει να κοιμούνται νωρίς.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Μαμντάνη κάλεσε τα πιτσίρικια στη Νέα Υόρκη και υπέγραψε ένα άτυπο έτσι σαν διάταγμα, πώς λέγεται, δεν ξέρω. Ναι, ένα διάταγμα, έτσι, τέλος πάντων, ναι. Να αφήνει τα πιτσιρίκια να κοιμηθούν πιο αργά για να δούνε τους τελικούς. Οπότε αυτό το έχει χρησιμοποιήσει στα social media του και γίνεται χαμούλης.
0: Κάλεσε τα παιδιά.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: ξαφνικά στο χώμα.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 9 και 4 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα γίνει η κλήρωση. Και μέχρι τότε εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 19600. Αυτή τη φορά διεκδικείτε 8.305 ευρώ. Άρα λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600, γράφοντας μόνο win. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς τότε η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, καταρχάς απαντάτε, πολύ σημαντικό.
2: Το πρώτο. Δεύτερον,
1: πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.305 ευρώ και να κερδίσετε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mm-hmm. Καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία.
1: Και συνεχίζουμε τώρα με Γιώργο Νταλάρα. Πάμε στα κλασικά μας. Τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη. Πάμε τώρα σε μια δυστυχώς πολύ. Μια τραγική ιστορία, σε μια από τις πολλές.
1: Άλλη μια γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Μια γυναίκα στο χώμα, ένας άνθρωπος. Άνθρωπος τώρα. Πολλά εισαγωγικά χωράνε. Από ό,τι φαίνεται, ο ίδιος έχει ομολογήσει άλλωστε ότι την έχει κατασφάξει την κοπέλα. Δύο παιδιά που κανείς δεν ξέρει γιατί δεν ξύπνησαν.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Και
0: μέλλον,
1: φυσικά, προφανώς είναι ένα θέμα. Όλα είναι ένα θέμα. Το ότι είναι η γυναικοκτονία του μήνα επίσης είναι ένα θέμα. Επίσης, ο τρόπος που προβάλλονται διάφορα έτσι σενάρια και υποθέσεις για το αν ήταν άπιστη.
0: Και τι θα πει αυτό.
1: Αυτό ακριβώς. Θέλω να πω το εξής, ότι ο τρόπος ακόμα και που οι εφημερίδες, τα μεγάλα site αντιμετωπίζουν αυτή την πληροφορία, τέλος πάντων, τη ζήλευε λέει πάρα πολύ. Δείχνει μια πολύ βαθιά έτσι. Κάτι πολύ βαθύ μέσα μας, και μισογυνισμό αλλά και πατριαρχία. Είναι σαν να χτίζει σιγά σιγά ένα επιχείρημα γύρω από το οποίο, εντάξει, μπορεί να μην μπορεί να δικαιολογηθεί κανείς, αλλά φαίνεται ότι είναι σαν να ψάχνει. Το πρώτο που ψάχνει κανείς να πει για ένα κτίνος που δολοφόνησε μια γυναίκα είναι
0: αν υπήρχε λόγος.
1: Αν υπήρχε λόγος.
0: Ναι, αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα.
1: Είναι τρομερό ότι
0: πρόβλημα
1: σε μια
0: κοινωνίας.
1: Γυναίκα που έχουν μείνει δύο παιδιά, που, από ό,τι δηλαδή μιλάμε τώρα για μια αδιανόητη ιστορία, όπως όλες οι γυναικοκτονίες, το πρώτο πράγμα που φτιάχνουμε, και οι δημοσιογράφοι, δεν μιλάμε για την οικογένειά του που δεν ξέρω τι θα χρειαστεί να φτιάξει το μυαλό της για να τον υπερασπιστεί, αλλά μιλάμε για την κοινωνία, μιλάμε για τη δημοσιογραφία, ότι βλέπει σιγά σιγά και μπαίνουν μικρές έτσι χαραμάδες δικαιολογίας.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό.
1: Εννοείται ότι όλοι το κάνουν λέγοντας φυσικά και δεν αποτελεί λόγο για να αφαιρέσεις μια ζωή. Αν δεν αποτελεί λόγο, τότε δεν το κάνεις ρεπορτάζ. Δεν μιλάμε τώρα αδιανόητα πράγματα. Είναι κάτι πολύ βαθύ μέσα μας αυτό το.
0: Γιατί δυστυχώς τέτοιες ειδήσεις γίνονται αφορμές για κλειδαρότρυπα.
1: Ναι.
0: Για ακόμα μια κλειδαρότρυπα.
1: Και για ακόμα πληροφορίες, ότι η κοπέλα το είχε καταγγείλει, ότι έψαχνε δουλειά, ότι βλέπεις ότι υπήρχε μια συνθήκη κοινωνική και οικογενειακή που δεν βοηθούσε, το έκρυβε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είναι το κορίτσι αυτό του μήνα.
0: Συνεχίζουμε. Ρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, η ώρα πάει. 9 και 25. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η εφαρμογή Box. Αν πεινάτε, διψάτε, ανάδειξε το ψυχή.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκησε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Μελωδία Πάτρας 100,4.

πιο αθώο βλέποντα όλη μου η ζωή και πως γουστάρω

0: Ώρα, διαβάζουμε πως και στη Σουηδία σκέφτονται να απαγορεύσουν τα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Και αναρωτιόμαστε, στην Ελλάδα τι έχει γίνει?
1: Στην Ελλάδα έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει.
0: Α, δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει αποφασιστεί, ενώ δεν έχει μπει σε πρόγραμμα όλο αυτό.
1: Όχι. Νομίζω ότι η μόνη χώρα που επίσης το έχει, δεν ξέρω όμως αν έχει εφαρμοστεί, αλλά είναι ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση, είναι η Ισπανία.
0: Μάλιστα.
1: Ο Σάντσες έχει ανακοινώσει ότι θα απαγορεύσει κάτω των 16 τα social media σε παιδιά. Η Ελλάδα επίσης είναι κάτω των 15. Νομίζω από τον Ιανουάριο θα αρχίσει να ισχύει. Το ξέρω γιατί έχουν βγει τα κομπιουτεράκια στις παρέες των παιδιών πόσο θα είναι τον Ιανουάριο και για πόσο καιρό τους πιάνει. Αλλά τώρα φαίνεται ότι και η Σουηδία, που συνήθως είναι λίγο πιο...
0: πιο
1: ανεκτική και σε ένα πιο ελεύθερο έτσι, περιβάλλον γίνονται όλα και αποφασίζονται. Αλλά φαίνεται ότι και αυτοί από την 1η Ιανουαρίου του 28 εκεί έχουν περισσότερο τράτο.
0: Γενικώς έχουμε την αίσθηση.

0: Ξέρω ότι η Σκανδιναβία αλλάζει. Θα αλλάξουν πολλά.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος αλλάζει. Ναι, γενικά έτσι κι αλλιώς.
0: Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που επέβαλε τα μέτρα. Μέχρι στιγμής πάντως τα πράγματα δείχνουν ότι δεν τα έχουν καταφέρει και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή οι νέοι βρίσκουν τρόπο να προσπερνούν.
1: Επίσης οι νέοι που είναι κοντά στα 13-14 δεν θα τους αφορά. Ναι. Του χρόνου αυτή η ιστορία. Λίγο να το ξεκλέψουν και λίγο να μην τους πιάνει το όρο και λίγο να γίνουν 15, δεν τους αφορά. Ναι. Αυτοί οι οποίοι πρέπει να ανησυχούν είναι παιδιά 10 ετών σήμερα που μπορεί και να μην έχουν ακόμα social media. Δηλαδή, ελπίζω να μην έχουν social media στα 10, οπότε ίσως δεν έχουμε και πολλές αντιδράσεις ακόμα.
0: Όπως πολύ σωστά λέει και ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ, διαβάζουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ στη Lifeo, δεν φτάνουν μόνο οι απαγορεύσεις από τις κυβερνήσεις.
1: Ναι.
0: Οι τεχνολογικές εταιρείες πρέπει να σκεφτούν το πώς θα φιλτράρουν τις πληροφορίες που δέχονται νέα παιδιά.
1: Ναι, αλλά εντάξει, επειδή να μην τα περιμένουμε όλα πάντα από τους άλλους, από το σχολείο, από τον μπαμπούλα, από αυτόν που θα περάσει να σε πάρει το μεσημέρι αν δεν κοιμηθείς, από το δάσκαλο. Εμείς. Ναι, θέλω να πω ότι.
0: Το πρώτο παράδειγμα.
1: Ναι, το πρώτο παράδειγμα είναι οι γονείς. Δεν μπορείς να είναι σκουλαρίκι το τηλέφωνο και να λες στους παιδιούς, μα κάτσε να διαβάσεις. Τόσα βιβλία έχεις. Δεν μπορεί να δείξει ένα βιβλίο και να μην σε έχει δει ποτέ με ένα βιβλίο στο χέρι, να μόνο Instagram.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελένη Σαλιγοπούλου. Είναι η εκδρομή στο πρωινό της Τετάρτης, όλα αυτά, 9:39 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, με Αλκίνο Ιωαννίδη συνεχίσαμε εδώ και το του έρωτα σημάδι. Είναι πρωινό Τετάρτης, 3 Ιουνίου σήμερα, 10 παρατέταρτο η ώρα. Θυμίζουμε ότι η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 30 και το Σαββατοκύριακο περιμένουμε 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Θρίαμβος.
0: Από τώρα, από Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Φανταστείτε τι έχει να γίνει τον Ιούλιο, όταν τα πράγματα θα ζωήσουν πάρα πολύ.
1: Ναι, ας μην φανταστούμε.
0: Και τι έρχεται ακριβώς, γιατί το καλοκαίρι πια το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, επιμηκύνεται όλο και περισσότερο. Δηλαδή, ακόμα και τον Οκτώβριο ζούμε σε ρυθμούς καλοκαιριού.
1: Μέχρι το Δεκέμβρη έχει καλοκαίρι και φύσεις τα πιο άγρια πράγματα είναι στη Βόρεια Ευρώπη και στο Παρίσι. Έβλεπε κανείς τους αθλητές του Ρολάν Γκαρός τώρα στο τουρνουά τένις που ήταν ανοιχτό και έχουν εφεύρει διάφορους τρόπους για να ανταποκρίνονται να δροσίζονται και να ανταποκρίνονται σε αυτό το πράγμα που είναι έτσι κι αλλιώς είναι πολύ ακραίο, το να κάτω από τον ήλιο να αγωνίζεσαι 2-3 ώρες, 4 όσο μπορεί να διαρκέσει ένα ματς, με διάφορους πάγους, διάφορα κόλπα, διάφορους ανεμιστήρες. Μιλάμε ότι ήταν στα όρια του. Ήταν ρετάλια όλοι.
0: Να θυμίσουμε ότι στη Βόρεια Ευρώπη που έζησαν αυτό το τεράστιο κύμα ζέστης πρόσφατα, δεν έχουν κλιματισμό οι άνθρωποι. Έτσι, για να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Να, δηλαδή, δεν
0: περισσότερα σπίτια δεν έχουν κλιματιστικά.
1: Πολύ.
0: Συνεχίζουμε εμείς. Γιάννης Κότσιρας τώρα. Και ο Σασμός. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Γιάννης Κότσιρας τραγουδά με φίλους προσκεκλημένους Δευτέρα και Τρίτη βράδυ στο Θέατρο Βράχων, sold out και οι δύο βραδιές.
2: Χαμός.
1: Απλά για να το έχετε κατά νου.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 10 παρά 11 η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
2: Να είστε καλά.
1: Εδώ σας αφήνουμε, τα λέμε πάλι αύριο.
2: Καλή συνέχεια.
1: Για το φινάλε μας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, αν μου τηλεφωνούσες και έρχεται στην παρέα μας στις 10 η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Καλημέρα.

0: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
8: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
9: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνηση.

καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα. Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
4: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
3: Τελικά,
4: μείναμε.
3: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Μελωδία.

0: Πλατιάση Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
7: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιώνε.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
11: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνει τζιόρνο. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
0: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28 Ακταίο Ρίων. Τηλέφωνο 2610 9930 92.
9: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Πάτρας Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Πάτρας Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
5: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ποιος σε περιμένει κάπου έξω μακριά? Μα η νύχτα πώς βγαίνει εδώ στην ερημιά?

στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα

ξανά. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγάλη καλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
3: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28 Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
6: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Μ' αρέσει αυτό που λέει. Για να γεννηθείς εσύ και εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
12: Θέλει μελωδία.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω

0: έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις στις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ντροπιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

μέσα στο ποτάμι μια ψηλή βροχή. Βραδιά μες στο σπίτι, στη σιωπή, μέσα στην πόλη μοναχή, μέσα στην πόλη.

μάτια σου ο Θεός κοιτάζει ξεχασμένος. Μες στο δωμάτιο γυρνάς και ψάχνεις σαν χαμένος.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-9930-92.
7: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι...
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Γεια σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου καθημερινά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες, πω πω τι γυνάτι, πώς να αγοράσω.

Τώρα που γρήγορα νυχτώνει, σαν παραμύθι θα σου το πω.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
7: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
8: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ascuni Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ascuni Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610 993092.
3: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
4: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Έτσι κι αλλιώς

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: πιάσει μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

και απνιγμένα ξεχλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Φτιάξε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας? Ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
7: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
11: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Νοικιάς Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla.ecopool.gr.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
11: Θέλει μελωδία.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέι 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post. Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
0: Βαρκάκι, ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι, Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
5: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

αφεύγεις σε σκιά στου χρόνου την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φιλί, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Μελωδία.

Καλησπέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκα. Φάνη Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία. Στους 99,2 είστε συντονισμένοι. Απόγευμα Τετάρτης, 3 Ιουνίου στα ημερολόγια. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Και διαβάζω μερικά πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά. Στη Δανία και συγκεκριμένα στην Κοπενχάγη, το 37% των εργαζομένων χρησιμοποιεί ποδήλατα πόλης για τη μετακίνησή του από και προς τη δουλειά του, ενώ μόλις το 27% χρησιμοποιεί αυτοκίνητο. Στην Ελλάδα πάλι το ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιεί το ποδήλατο ως κύριο μέσο μεταφοράς, ξέρετε ποιο είναι? Είναι μόλις το 0,5%. Γιατί άραγε?

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Υπάρχει και μία υπερφόρτωση μυαλού. Κάνει τις γυναίκες να μην μπορούν να κοιμηθούν.
2: Όχι, όποιος έχει μυαλό μπορεί να το φορτώνει παραπάνω.
1: Είσαι ευτυχώς το λένε οι ερευνητές ή η Ματούλα. Επικό της εργαστήριο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Και ο Λάμπρος Βασιλείου που τον ακούσαμε τώρα στο δέντρο θα είναι στη συναυλιακή μας κασέτα για το Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό 12 Ιουλίου. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον υπέροχο Γιάννη Σπανό από τον Μελωδία. Τάνια Τσανακλείδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης και τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Βασιλική Μιχαλόπουλου και ο Λάμπρος Βασιλείου, όπως προείπα. Μαθαίνετε περισσότερα στο site και την εφαρμογή του Μελωδία και η προπόληση γίνεται στο ticketservices.gr. Είμαστε ήδη στον Ιούνιο. Ο Ιούλιος δεν είναι μακριά, έτσι να προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτήριά σας. Πάμε να συνεχίσουμε με Άλκη στην Πρωτοψάλτη από τις κασέτες του Μελωδία. Μας χάρισε έτσι μια πολύ ωραία διασκευή στα ήσυχα βράδια. Αυτό θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Όλες οι κασέτες ηχογραφούνται ζωντανά εδώ στη μουσική μας σκηνή, δύο ορόφους κάτω. Και την επόμενη εβδομάδα έχουμε νέα κασέτα. Την κασέτα του Δημήτρη Μπάκουλη, στην οποία μπορείτε να έρθετε κι εσείς. Θα σας πω σε λίγο πώς.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Τα ήσυχα βράδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Παντελή Θαλασσινός, αυτό το υπέροχο τραγούδι. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Τετάρτη απόγευμα, 3 Ιουνίου. Εδώ είμαστε παρέα και σε 5 μέρες, τη Δευτέρα αυτή, 8 Ιουνίου, στη μουσική σκηνή του Μελωδία, ανεβαίνει ο νέος τραγουδοποιός Δημήτρης Μπάκουλης. Έρχεται για να παρουσιάσει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για εσάς. Μαζί του 4 νέες υπέροχες φωνές: η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα, η Αναστασία Χατζιαποστολίδου και η Ολίνα Άλση. Αν θέλετε να έρθετε στο γύρισμα της κασέτας, δηλώνετε συμμετοχή κάνοντας login στο melodia.gr ή στο Melodia App. Αν δεν το έχετε, το κατεβάζετε δωρεάν από Google Play ή Apple Store και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Οι τυχεροί ακροατές και οι τυχερές ακροάτες που θα κληρωθούν θα ενημερωθούν με email την Παρασκευή το βράδυ. Και από μένα, καλή τύχη να έρθετε, να περάσουμε ωραία, γιατί έχουμε πει: όλη η υπόθεση είναι το μοίρασμα και στις κασέτες. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και έρχομαι σε λίγο να σας πω περισσότερα για το χρηματοκιβώτιο.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
3: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
5: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε

Ρένα Κουμιώτη στον αέρα του Μελωδία, το καινούριο μου φεγγάρι. Θα το αφιερώσουμε αυτό στον Παναγιώτη, τον προηγούμενο νικητή του χρηματοκιβωτίου, που έσπασε αυτό έτσι το σερί, αυτό το situationship που είχε αναπτυχθεί, που στέλνατε μηνύματα και μετά δεν απαντούσατε. Ευτυχώς ο Παναγιώτης απάντησε. Απάντησε μάλιστα στο δεύτερο χτύπημα. Θυμίζω, πρέπει να απαντήσετε στα πρώτα 5 χτυπήματα και να πείτε το σωστό ποσό για να το κερδίσετε. 8.305 ευρώ έχει αυτή τη στιγμή το χρηματοκιβώτιο. Ναι, καλά ακούσατε, 8.305 ευρώ. Πρέπει να το πείτε σωστά. Δηλώνετε συμμετοχή στέλνοντας win στο 19600. Τα μηνύματα είναι από τη MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ και το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Και η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παρασκευή, αν δηλώσετε συμμετοχή, 4 η ώρα ή 4 με 5, το νου σας στο τηλέφωνο, το ξαναλέω. Τώρα Ελευθερία Αρβανιτάκη και Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Με το ίδιο μακό. Καλησπέρα και πάλι σε όλους.

Γιάννης Χαρούλης στον αέρα του Μελωδία και όχι μονάνθος. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε λίγο πριν τις 7. Πριν αποχαιρετήσω, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και αυτό το απόγευμα η Μπαρίλα με το Basil Bar by Pesto Barilla που βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Pesto Bites με την απίστευτα κρεμόδη Pesto alla Genovese και σημειώστε τις τάσεις. Ξεκινάει.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Η καρδιά της γαστρονομίας χτυπά στην Πάτρα. Η Patras Expo Agro Food and Drink είναι γεγονός. Έρχεται στη Δυτική Ελλάδα από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο Παλαιό Λιμάνι Πάτρας. Είσαι επαγγελματίας, ανακάλυψε νέες ευκαιρίες δικτύωσης και κλείσε τις πιο δυνατές εμπορικές συμφωνίες. Αγαπάς το καλό φαγητό? Έλα να γνωρίσεις τους θησαυρούς της ελληνικής γης μέσα από μοναδικές παράλληλες δράσεις. Patras Expo Agro Food and Drink Expo. Γίνε μέρος κι εσύ στη μεγαλύτερη γιορτή του κλάδου. Πληροφορίες στο agrofooddrinkexpo.gr και στο τηλέφωνο 210-2232-441.
5: Οργάνωση Επιμελητήριο Αχαΐας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
9: Τελικά,
10: μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Κι αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρης συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Χειρονακτικές εργασίες μικρές σε κάνουν να ηρεμείς από το κάψιμο του μυαλού.
2: Αφήστε λίγο το πλέξιμο στην άκρη. Δεν μπορώ να δω άλλο αυτές τις φρικτές τσάντες που φτιάχνετε με το πλέξιμο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντονα.

0: Περιμένοντας τη συναυλία του Δημήτρη Μιστακίδη στην Τεχνόπολη την ερχόμενη Τετάρτη, χαζεύω τα βιντεάκια που έχουμε στήσει στον Μελωδία με τις ιστορίες του πίσω από τις εμβληματικές του συνεργασίες, κυρίως με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και τον Νίκο Παπάζογλου. Μιλά για τις συναυλίες του Νίκου Παπάζογλου που ήταν ένα τεράστιο πανηγύρι, κάτι που μάλλον δεν θα ξανασυμβεί. Ωστόσο, εδώ είναι η εξαίρεση του κανόνα του Παπάζογλου με το τραγούδι Φύσηξε ο Βαρδάρης, όσο και αν πολλοί θέλουν να το συνδέουν με εκείνες τις ερωτικές απώλειες, αυτή είναι μια απώλεια πολύ καθοριστική, γιατί έτσι ακριβώς ο Παπάζογλου έχασε την αδελφή του. Χρόνια μετά έγραψε αυτό το τραγούδι για τον Βαρδάρη που έρχεται και καθαρίζει την ατμόσφαιρα. Γενικά, εκείνος ο αέρας που έρχεται και παίρνει τα παλιά και αφήνει το τοπίο λίγο πιο καθαρό, και βέβαια δεν μένει τίποτε στην άκρη, δεν ξεχνιέται στην πραγματικότητα, αλλά όλα αλλάζουν με τα χρόνια, όλα περνάνε, όπως λέει και η Λίνα Νικολακοπούλου. Μελωδία στον αέρα 99,2, το απόγευμα της Τετάρτης είναι αυτό. Λίγο χαμένες ημέρες, λίγο μπερδεμένες, αλλά θα πάμε μαζί μέχρι αργά στον αέρα του Μελωδία. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο constantina@melodia.gr. Μπορούμε, αν θέλετε, να μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες. Και αυτός είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με τους στίχους της Ελένης Ράντου και του Γιάννη Μαύρου για εκείνους τους έρωτες που ανθίζουν ξαφνικά στον κόμβο Κηφισίας.
1: Στον κόμβο Κηφισίας απάνω σου τρακάρω, σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Αν πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε μια κασέτα με τα πλέον εμβληματικά τραγούδια της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, σίγουρα θα συμπεριλάβουμε και αυτό με τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου, τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, παραπονεμένα λόγια και άλλα τόσα, αλλά και εκείνα που θα αφήσουν στην άκρη τα παραπονεμένα και θα πιάσουν τις ξενιασιές και τις ελαφρότητες. Αυτές έχει περισσότερο ανάγκη ο άνθρωπος, ας το παραδεχτούμε. Μελωδία στον αέρα 99,2, και η εκδρομή που ματαιώθηκε το προηγούμενο τριήμερο μπορεί και να συμβεί κάποια στιγμή. Απόψε στις ιστορίες μας θα μιλήσουμε για αυτές τις εκδρομές που για πολύ διαφορετικούς λόγους δεν συμβαίνουν, ενώ τις περιμένει κάποιος τόσο πολύ. Ελένα Βραχάλη, Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Το κορίτσι για το οποίο μιλούν οι περισσότεροι τους τελευταίους μήνες είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα, και αυτό είναι το πιο viral τραγούδι, όπως χαρακτηρίστηκε των τελευταίων μηνών το τραγούδι με τους ανέκδοτους μέχρι πρότινου στίχους του Αλκη Αλκαίου με την μελοποίηση του Δημήτρη Καρά. Συζητήθηκε πολύ και για διαφορετικούς λόγους, κυρίως όμως μετά από πολύ καιρό βρέθηκε ένα τραγούδι για να ταυτιστούν πολύ μαζί του. Ίσως έχουμε ανάγκη περισσότερο τον ρομαντισμό, την τρυφερότητα, τον λυρισμό. Μελωδία στον αέρα στους 99,2. Συνήθως οι άνθρωποι που είναι έτσι λίγο πιο εσωστρεφείς κοκκινίζουν στα κοπλιμέντα, κοκκινίζουν σε εκείνη την πρόταση που τους κάνεις. Σου μιλώ και κοκκινίζεις, και να τα φωτάκια του πηλίου ανάβουν σιγά σιγά. Ο Σαββόπουλος δεν είναι εδώ, αλλά ο Γιάννης Χαρούλης θα τραγουδά για πολύ καιρό ακόμη το δικό του τραγούδι.

0: Να, αυτή είναι ωραία η όρκη. Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, να πέσω να πεθάνω. Άλλο τώρα που ελάχιστοι είναι αυτοί που θα το κάνουν και πράξη. Μακριά από μας όμως αυτές οι υποσχέσεις, αλλά στα ψέματα είναι όλα τόσο συναρπαστικά. Η Ελευθερία Ερβανιτακή τραγουδά «Μίμη Πλέσα», το πρώτο τραγούδισε η Τζένι Βάνου, και νομίζω ότι σε αυτή την ηχογράφηση κρατά κάτι από τον τρόπο της δασκάλας της εντός εισαγωγικών. Μελωδία στον αέρα 99,2. Η Παρασκευή μια ανάσα, έτσι όπως και λυσή εβδομάδα. Έχουμε χρηματοκιβώτιο και η επόμενη κλήρωση μοιράζει 8.305 ευρώ. Ο Παναγιώτης κέρδισε το προηγούμενο χρηματοκιβώτιο. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιζε και είχε στείλει μόνο ένα μήνυμα. Απάντησε σχεδόν αμέσως. Ήταν στη δουλειά. Μετακομίζει αυτή την εποχή. Με τα χρήματα θα αγοράσει καινούργια έπιπλα. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσε τις γιαγιάς του. 8.305 ευρώ και win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020 και αρμόδιος ρυθμιστής Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε και άλλες πληροφορίες, www.frontstage.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.305 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.305 ευρώ.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
3: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Διασκέδαση και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Κατεβάστε το τώρα. Τα σχολεία τελειώνουν.

Όλα όσα βλέπω, τα παράξενα όνειρα μου θυμίζουν εσένα. Η νύχτα μου θυμίζει εσένα. Όλες οι φωτογραφίες, όλα τα χρώματα, όλα μου θυμίζουν.

0: Το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
1: Θέλει μελωδία.

0: Γεια σε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ και ας γυρνώ σε σκία.
9: Θέλει μελωδία.

ερωτεύομαι όλα, τα δεν πρέπει. Όλα αυτά τα μη, τα δεν μπορώ. Με τραβάει ό,τι καταστρέφει.

0: με προσέχεις.
1: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Τη σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, την τα πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πίσω μου αθλία παρτάκια, κορίτσια τροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολύμπιανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά, σε είχα δει και σένα. Σαν τα άλλα φοιτητάκια, αντάρτα στις πορδής με τα λεφτά του.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα.

τα όλα. Είναι τα κάνω.

λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις ετή.

κάθε μένα έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω, κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: δύο φίλους ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω ριάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, κάπου ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.

0: ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ κι ας γυρνώ σε σκία.
1: Θέλει μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.